0: Μεναραμένα μαλλιά, κρατώντας τα δεμένα χέρια τους, τους ξερέσαν το δέσμος τους. Σαν δύο φύλματα, δεν πρόκειται να τα μάθουν απέξω. Αφού είναι λαθασάκο, μήμα του, έναν χώρο εσωτερικό. Και τον τρελό για λόξο, μια σκιάμενη ξεβαίνει και ράβει.
1: Κάνουν μια έξω από το σπίτι του, και δουν το κλεισμένο παιδικό του παράθυρο, υψώνουν μια στιγμή το χέρι.
0: Μα δεν χτυπούν τη δουλειά.

0: από μέσα ακούνε οι γονείς του χτύπημα. Αφήνουν την πετσέτα να πέσει ο κρατέρας μου σαν να πέσει ένα μεγάλο ξερό φύλλο πάνω στο χρόνο. Ανοίγουν την πόρτα, δεν είναι τίποτα. Βλέπουν μονάχα τα μαραμένα αστέρια, τον άδειο ουρανό, τον άδειο κόσμο και ξανακλείνουν την πόρτα, σαν να μπαίνουν μέσα τα παιδιά τους.
1: Δύο απουσία λοιπόν μαζί μας,
0: είχε μόνη της τη ζωή της, χειρονομία διόρατα. Ξεφταίνει, χτύρεται, γερνάει σαν ύπαρξη σωστή. Με το βουβό χαμόγελο που ρητιδώνει λίγο-λίγο το στόμα και τα μάτια. Με το χρώμα το δικό μας μετρημένο. Χάνοντας χρώματα, πληθαίνοντας τη σκιά της. Ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται μαζί μας. Και απομένει σε ό,τι αφήνουμε.
2: Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και λέξη γιατί για ό,τι γίνεται εκείνο που λείπει.
0: Φέρουμε τώρα εμείς μονάχα ακέρα την ευθύνη. Αυτός ο νέος ίσως μια μέρα και να σ' αγαπούσε.
1: Ετούτα τα κορίτσια ίσως και θα ήταν και η ανάδοση.
3: Σε τούτο το σχολείο θα πήγαινες μεθαύριο.
2: Και έτσι μέσα στη νύχτα που φεύγουμε ξένοι.
0: Μπρος δυο σειρές ακατοίκητα σπίτια. Κάτω από γλώβους χωρίς αχτίνα. Τα χτισμένα χέρια. Μια γλάστρα φωτισμένη που στάζει από το παλιό μπαλκόνι. Εμπιστεύεται πάλι το μύθο της εμάς.
1: Μια πόρτα μου φανερωμένη, φερεμένη για εμάς. Από τον κύριο Σπάντο, παρατημένο σε αγαπητή χειμερινιά, εμάς περίμενε να καθίσουμε.
0: Ξέρω πως πως κάπου εκεί, σε ένα μοναχικό παράθυρο κρεμασμένο ψηλά στη νύχτα, εσύ, πίσω από το καμπελένιο κουτινάκι, περιμένετε στο γελάκι.

γραμμές διακεκομένες πάνω σε χαλίκια. Γραμμές διακεκομένες πάνω σε τους πόλους. Φωτιά στα δάχτυλα, φωτιά στην άσφαλτο. Η ανάσα θρηματισμένη στο χρόνο. Στα μάτια, παγωμένη ελπίδα. Κρεμόταν τα χείλη από δύο λέξεις. Είμαι καλά. Έφτασα. Καληνύχτα. Η επιχείρηση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τι δουλειά είχαν εκεί. Έμειναν να λένε ιστορίες για ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ. Κι άλλα, ατέλειωτα. Μία οδύσσια σε ράγες. Μα οι δικοί μας ραψοδοί δεν τραγουδάνε. Παραμυρολογούν. Επόμενη στάση, δικαιοσύνη.

έπειτα βάζωσαν με τις ψυχές μας τα απομεινάρια μιας εποχής, σαν το πιασμένα ελουροειδή, να κρύψουν τις ακαθαρσίες τους πάνω σε ονόματα χαραγμένα στο δέρμα ενός ολόκληρου έθνους. Το δέρμα δεν ξεχνά. Οι μνήμες μας είναι μαχαίρια, είναι οργή. Πετάμε τις δηλώσεις τους στη λεκάνη, τραβάμε καζανάκι και η βρώμα ξεχυλίζει από το λιμάνι. Πέρασε κι άλλος χρόνος. Μοιάζει να μην υπάρχει επιλογή. Η μούχλα απλώνεται ταχεία. Οι τρομοκράτες με τα κοστούμια βομβαρδίζουν την τηλεόραση. Η ανάσα τους βρωμάει από την οθόνη. Μας την έχουν στημένη σε κάθε γωνία. Δεν πέρασε πολύς καιρός και τραγουδάμε πάλι. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ και οι λέξεις γίνονται στάχτη. Ο αέρας λιγοστεύει και όσοι μείναμε πίσω, καρφωμένες ταμπέλες στα πλακάκια του πεζοδρομίου, με τα χέρια τεντωμένα στο διάστημα. Στο διάστημα εκείνο, όσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα. Δεν ήταν ατύχημα, παππού. Η Ελλάδα αντανακλά στη γαλάζια τη θάλασσα και τους λαμπερούς τους ουρανούς μόνο θάνατο. Κι αυτοί συνεχίζουν να μας φτύνουν στο πρόσωπο τα τοξικά τους σάλια. Κάπως έτσι πρέπει να μυρίζει η κόλαση. Του συγχάθηκε η ψυχή μου. Τραβάω τα καλώδια, η τηλεόραση σφινωμένη στη χέσρα. Το επόμενο καζανάκι υπόσχομαι να ρουφήξει όλο το γαλάζιο οχετό. Γίναμε παράνομοι στα σπίτια μας γιατί ζήσαμε λίγο παραπάνω από όσο υπολόγισαν, από όσο τους συνέφερε. Μπράβο, μπράβο.

0: το ψήφισμα παραδόθηκε όχι στον πρόξενο, στον ίδιο τον πρέσβη.
1: Έγινε λοιπόν η απόδοση του ψηφίσματος στον πρέσβη.
0: Τώρα συνεχίζουμε με τις ομιλίες.
2: Καλησπέρα. 26 Ιανουαρίου, μεγαλύτερη ιστορία στην Ελλάδα.